Καλή ρασέ. Του του πνίγ που τρακί πούν. Νέν καγκού παπε πράιαν. Είσαι κουνό μουρακάπι. Λαγιά ώρα κάγκου κάγκου ούρι πέμπε μήτα. Καλή ρατακ πούσι σε πατανιπούν νου κέπερ the loro chi iwa kewan podo mati rupa-rupa kacilakan temannya.